0: Vamos, hermanos y hermanas, a reconciliar esta nación.
1: Barışı umuyorum.
2: Ich wünsche mir, dass alle Leute glücklich sind.
3: Ο μεγαλύτερός μου φόβος για το μέλλον είναι η σκλαβιά της ανθρωπότητας. Η σκλαβιά της χρηματικής εξάρτησης, της πολιτικής χειραγώγησης, της πανδημίας, του ρατσισμού και η σκλαβιά του μίσους ως προς τα ζώα, το περιβάλλον και τη διαφορετικότητα.
4: Ich wünsche mir, dass der Schnee liegen bleibt.
5: Rüyalar, geçmişin ve olası geleceğin yansımaları.
6: Вось і страла золотая моя, імчима віром сподорожним, марно блукає у лясах, одирвав.